0: Αγιό! Κέμπετ το χωτί μου την Μαριόνε! Και κέμπετ κρυφρού, είναι η απέρα λόγιο! Μουάνο χωτού με μείο μίτσα πόλ, που τζάμε και τσου τσου κέκουα! Και τσου κέκουα και κέμπετ, με γελόγια με τσάλο! Ο τόχα ντουέι ντουέ! Ο πικ, τσαμπί τσαμπί! Μίλιο να ριό! Η τσαμπί τσαμπί! Και ρε τζέμο και ένα πόλατα! Η Airtel D-Star, ατσέλα μπορα μπιτ, στα αμπιτ, στα αντεξ, στα αριό, ash! Η MTN D-Star, ατσέλα μπορα μπιτ, στα αγουέν, στα αμπιτ, στα αγουέν, ash! Ονιο λίμο η www.kbet.ug! Ite gaji tuguni online. Kebet kirev room. Ine bera loyo. Lumu chikke titkere. Gaji tugu beru pitaro mo hano karpiru obich. Gaji tugu me ulaji pepeki yotkom.
1: It's 5 p.m. Kompedi, chawa pa wea chel meo tieno. Ki piara boru ya bungwe Antonia Beach. Speak Pharma. La kelia ye, Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chit, kika nongo baga chit me ponye.
2: Wajuli chawa mukenne dare. Chawa mukenne.
3: Speak Pharma.